Κοία κάνια κονή φωκία τε πινγκόια μωρέ σορτή μα τη φωνούμε λόγια του κουα υπέλα κονά για τε μάχαλο μάριε του κουα του μου φαταρταρικείτε ουφαγνωγονοτάτο.